Το βέντε τα χάτα η κομμομπηρήτα και πει απει αμανόπευε. Κάβουν μπητέρες και ανιοπετείν. Τα χεκαρείν δεν γιουρούν μπητέρ.